0: και είναι απλό. Διαφημίσου στον ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
1: Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθα από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου.

0: En Plo 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: είσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικία,

Μην αγοράζεις. Επένδυσες στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enplo 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, τη λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

Πόσο.

και μεθυσμένα ειδόνια και ένα χαδιάρικο καιρό που ονειρευόμουν χρόνια και απόλυτα.

Enclo 89,2. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.

γιατρός όλα ρωτάει τι έχει το παιδί. Σε κανέναν δεν μιλάει, δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Τι είναι αυτό που θέλει, στάσω.

0: δίπλα σας με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορεί

0: Ήρθε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: En Glow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος, Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.

πόνος, όχι όμως και ο πόνος. Κι υποφέρεις να αγαπάς, αγαπάς να υποφέρεις, σύστημα διαδικό. Ο θυμός είναι το ένα και η αγάπη το μηδέν. Τρέχουν οι αριθμοί, δεν σταματούν, δεν περιμένουν. Μέτρησα φορές, μέτρησα πληγές, μέτρησα χιλιόμετρα, μέτρησα και τις ώρες μου. Τα βάλα στην πλάστικα και πάντα ελλειπής. Και το ζύγι σου βαρύ. Το τώρα

Εχθές αργά πήγα τα μάτια μου βόλτα, όπως βγάζει κάποιος το σκύλο του, λίγο από αγάπη, λίγο από υποχρέωση, ε. Μια τίγρη συνάντησα πρώτα, ξεχύλιζε από τον κάδο της ανακύκλωσης, ή να το πω πιο σωστά, περισσεύαν τα νύχια της. Ύστερα με προσπέρασε η σκιά ενός θεού, δροσερή σαν πρωτότοπο φρούτο, και γλίστρησε μέσα στο κτίριο που τα 94 χρόνια του είχαν τρομάξει τη γειτονιά.

που ανέβαινε στη σκάλα να ποτίσει τις γλάστρες, να ποτίσει τα όνειρα, τα διψασμένα μάτια. Η ποίηση είναι βιωματική και εγώ, αχ μάνα μάνα μου, φτιάχνω τον κόσμο που θέλω, με τη σιωπή, με τις λέξεις, με το ανώνυμο φτερούγισμα των αποδημητικών πόθων.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό. Love me.

0: Διπλό 89,2.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
6: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78. Και στο

0: sound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

make sure.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
2: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Taiki Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη. Για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργάνα.

0: 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Thanks very much.
1: En Glow 89,2.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψύστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

σε καρδιά μου και ζήσε. Καημέ με εκδικήσε, εμπόδιο είσαι. Την τύχη θα ψάξω, ζωή να σ' αλλάξω. Μοιραίο το δάκρυ κι ας πέσει στην άκρη.

Flo 89,2.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-0-28-840.
2: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto

0: Prime Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρονέψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

τελειώσουμε μια μέρα. Το ταξίδι θα αναβληθεί για μια ζωή ύστερη. Και οι καλημέρες θα είναι φρέσκες. Της δροσιάς θα είναι καλημέρες. Μηδέ της συνήθειας. Μηδέ το κίτρινο ξεχαρβαλωμένων δωματίων. Με τα πεταμένα ρούχα στο πάτωμα. Θα φορέσω τα τσαλάκο τα φτερά μου. Και θα βγω σου λάτσο στα σύννεφα και στους δρόμους της πόλης. Δεν θα ξαναπικραθώ που με παράτησες. Όμορφη θα σε θυμάμαι, καθώς σε έδειχνες γυμνή και φοβισμένη.

στο σπίτι. Και ο πατέρας θα μυρίζει κουβέντες του δρόμου και ρούχο υδρωμένο. Όλα θα τελειώσουν μια μέρα και τα μάτια μου θα ανθίζουν ομορφιές πρωινού και δάκρυα της άνοιξης.

ψήσουμε μια μέρα σε μια άνοιξη κρυμμένη στις πληγές μας, θα είναι οι βόλτες μας.

0: 2. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρο 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.

0: En Plo 89,2.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ηγουμενίτσα και online αγορές στο ris-pavlaaromata.gr.
6: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

0: Ελλάδας. Όχι επιστήμο. Η τοπική αυτή τούτη τώρα δεν πώς τα λέτε εσείς, χωρίς γράμματα. Κάβγαζαν από την πηγή μέσα.
1: Απλοί άνθρωποι, λίγα πράγματα, δύο τσίπουρα και ένα πιατάκι φαΐ. Τίποτα. Στο τρίτο ποτήρι ήταν κεφάλι με κεφάλι τραγουδάγανε.

αυτοί που παίζανε μεράκι ερχόταν με στο μεράκι μόνοι τους τα ξημερώματα. Τότε, άμα ήθελες να απολαύσεις, τότε πηγαίνεις.

0: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456821. Σας περιμένουμε.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
2: Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquity, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: Ελληνοφρένια.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένοι η Ελλάδα.

0: Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Glow 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
4: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμαζαν Ντάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρο 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, ηγουμένου.

0: Enclo 89,2. Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456821. Σας περιμένουμε.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enclo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

0: En Plo 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος, Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντικό.

0: μοναδική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.
6: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο, νεκρός ο δράστης. Ξαφνική αισιοδοξία για συμφωνία με το Ιράν. Πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες. Θερμοκρασίες ρεκόρ στην Αγγλία, Μάιος με 30 βαθμούς. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Νέο περιστατικό βίας μπροστά στον Λευκό Οίκο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα. Νεαρός φέρεται να ανξεπήρ σε σημείο ελέγχου. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και ο δράστης υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραυματά του. Τραυματίστηκε και ένας περαστικός. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, ο δράστης ήταν ένας νεαρός 21 ετών από την πολιτεία του Μέριλαντ με ψυχολογικές διαταραχές, ο οποίος είχε απασχολήσει και παλαιότερα τις αρχές. Ξαφνική αισιοδοξία φαίνεται να επικρατεί για ένα τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δημοσιογραφικές διαρροές κάνουν λόγο για μια καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, κάτι που δεν διαψεύδει η Τεχεράνη, ενώ άδειλος παραμένει ο ρόλος του Ισραήλ. Τη συνολική εικόνα μας δίνει από την Ιερουσαλήμ ο Γαβριήλ Χαρίτος.
8: Σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές διαρροές, το συνυποσχετικό ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να παρατείνει την εκεχηρία για άλλες 60 ημέρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα, τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν, αφού προηγουμένως το Ιράν θα αποσύρει όλες τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στην περιοχή. Το Ιράν θα μπορεί να εξάγει το πετρέλαιό του και η κυβέρνηση της Τεχεράνης δεν θα επιβάλλει τέλη διέλευση στα ξένα πλοία. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και για την μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου ανθρώπους στο εξωτερικό. Η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει τις διαρροές, αλλά τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι πράγματι έχει σημειωθεί πρόοδος. Οι διαρροές αναφέρουν ότι στο συνυποσχετικό ορίζεται και η λήξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεσμπολάχ. Ωστόσο, όπως αναφέρουν αμερικανικές πηγές, εάν η Χεσμπολάχ συνεχίσει τις επιχειρήσεις της, τότε το Ισραήλ θα έχει το δικαίωμα να απαντήσει. Μετά από χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τον Τραμπ, οι ηγέτες των μοναρχιών του Κόλπου, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Πακιστάν δηλώνουν ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο του συνυποσχετικού. Από την άλλη, στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου εκφράζει επιφυλάξεις στον πρόεδρο Τραμπ, επειδή θεωρεί ότι οι πυρηνικές και βαλιστικές δυνατότητες του Ιράν έχουν τεθεί σε δεύτερη μοίρα, αλλά και επειδή διασυνδέεται το μέτωπο του Ιράν με το μέτωπο του Λιβάν. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χάριτος.
7: Πιθανό να υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες, δηλώνει από το Νέο Δελχή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Καμία πρόοδος δεν διαφαίνεται ωστόσο στο μέτωπο της Ουκρανίας. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 40 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των νυχτερινών ρωσικών επιθέσεων με κύριο στόχο το Κίεβο. Η Μόσχα κάνει λόγο για αντίπεινα με πυράβλους μεσαίου βεληνικού σε τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον κατοικημένων περιοχών. Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές και στα γραφεία της γερμανικής ραδιοτηλεόρασης στο Κίεβο. Την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων καταδικάζουν μεταξύ άλλων ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και ο υπουργός εξωτερικών Γιώχαν Βαντεφούλ. Στη Μεγάλη Βρετανία δεν ανεβαίνει μόνο το πολιτικό θερμόμετρο, οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου, κάτι πρωτοφανές στις τελευταίες δεκαετίες, και η ανησυχία εντείνεται για ένα αφόρητο καλοκαίρι, περισσότερα από το Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
9: Κυριακή 9 το πρωί Λονδίνο, το κινητό έγραφε ήδη 20 βαθμούς Κελσίου. Με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας να έχει σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίησης για την υγεία σε περιοχές στο Μίτλαντς και της Ανατολικής Αγγλίας. Οι υψηλές θερμοκρασίες πέριξ των 30 βαθμών Κελσίου αναμένεται να παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι τη Τετάρτη. Θα πρόκειται για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών Μαΐου όλων των εποχών. Χθες Σάββατο πάντως καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς μέχρι τώρα στο Φρίντεν του Κέντ, η οποία έφτασε τους 30,5 βαθμούς Κελσίου. Η κλιματική αλλαγή θεωρείται υπεύθυνη για τέτοια φαινόμενα καύσωνα σε μια κατά τα άλλα ψυχρότερη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η έκθεση της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας υπολόγισε ότι ο αριθμός των ημερών με θερμοκρασία άνω των 28 βαθμών έχουν διπλασιαστεί, ενώ οι θερμοκρασίες άνω των 30 έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με την περίοδο 1961-1990. Για την ώρα πάντως και παρά τις προειδοποιήσεις, ο Βρετανικός λαός έχει ξεχυθεί σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια και πάρκα με σκοπό να εκμεταλλευτεί τον ήλιο που παραμένει σπάνιο φαινόμενο στον Βρετανικό ουρανό. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στην Κύπρο για την ανάδειξη των 56 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αυξημένο εμφανίζεται μέχρι στιγμής το ποσοστό συμμετοχής. Νέα αντικυβερνητική διαδήλωση το βράδυ του Σαββάτου στο Βελιγράδι. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την παραίτηση του Σέρβου Προέδρου Βούτσιτς, τον οποίο κατηγορούν για διαφθορά, επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Για πρώτη φορά μετά τη σύλληψη του Νίκολας Μαντούρο, ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε το Σάββατο στρατιωτική άσκηση κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι έχει δώσει την έγκρισή της για την άσκηση ως προσομοίωση διάσωσης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Και τέλος, στο Πακιστάν τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση σε τρένο κοντά στην πόλη Κουέτα. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η αποσχιστική οργάνωση Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουχιστάν. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
10: Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
11: Ήταν επιμελής και φιλότιμος στη δουλειά του, τον κατέτρεχαν όμως οι ατυχίες. Κατάφερε να ανακηρυχθεί φοιτητής παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο, αλλά δεν έγινε ποτέ καθηγητής. Μετά καταργήθηκαν και οι φοιτητές, οπότε ιδιώτευσε. Έσωσε ένα παιδάκι με διφθερητική λαρυγγίτιδα, αλλά κατηγορήθηκε για αισχροκέρδεια επειδή ζήτησε αμοιβή για να εξετάσει άπορο παιδί. Μετά κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία εξαμελίας και αισχροκέρδεια επειδή δεν έσωσε από την διφθερητίδα, ζητώντας προηγουμένως χρήματα, την κόρη μέλους της Βασιλικής Αυλής. Αργότερα παρασκεύασε δικό του γάλα με αποτέλεσμα να κινδυνέψουν να πεθάνουν τα βρέφη που έπαιρναν μέρος στο πείραμα. Κι όμως ο παιδίατρος Σπυρίδων Καραβασίλης, υπαρκτό πρόσωπο στην Αθήνα κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου, ήθελε ανέκαθεν να δημιουργήσει κάτι μοναδικό και αδιαμφισβήτητο. Μέσα στην πικρία του, ένα αμάλγαμα υπαρξιακής μελαγχολίας και αιμονής εντοπίζει και εξειδανικεύει ένα επίτευγμά του, δικό του και απαράγραπτο. Ο καθένας μας μπορεί να το επιβεβαιώσει, αν και τώρα ακόμη άνοιξε το έργο του Στέφανου Κουμανούδη «Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλαισθησών» του 1900. Στο λήμα «Ορθοπαιδικά νοσήματα με έψιλον» διαβάζουμε «Καραβασίλης, εν εστία εφημερίδη 31 Μαΐου 1898». Τρία άλλων μαρτύρων δεν έχουμε. Ο μέγας φιλόλογος Κουμανούδης, παραπέμποντας σε αγγελία του γιατρού στην εφημερίδα Εστία, αναγνωρίζει περίτρανα την πατρότητα του Καραβασίλη επί του νεολογισμού ορθοπαιδικός, ορθογραφημένου με έψιλον. Μέχρι τότε, ο γαλλικός όρος του 18ου αιώνα, ορτοπεντή, αποδιδόταν στα νέα ελληνικά βάσει της γραφής των συστατικών του στα αρχαία ελληνικά, από το ορθός και πες. Ήταν ο ιατρικός κλάδος που θεράπευσε τα οστικά νοσήματα των παιδιών. Μόνο που στο μεταξύ η επιστήμη αυτή είχε διευρυνθεί και περιλάβει το μυοσκελετικό σύστημα όλων των ηλικιών. Στα γαλλικά η αρχαία ελληνική δίφθογκος αλφαγιώτα αποδιδόταν, όπως είπαμε, με ένα «ε» οξυνόμενο που κάλυπτε ανενόχλητα τους πλατείς ορίζοντες της ορθοπαιδικής. Στα νέα ελληνικά όμως το αλφαγιώτα του παιδιού στένευε αφάνταστα το βεληνικές της επιστήμης. Μέχρι ότου εννοείται εμφανίστηκε ένας οξυδερκής Καραβασίλης και αντικατέστησε το αλφαγιώτα με ένα λιτό έψιλον. Ο μυστήριος αυτός παιδίατρος ως λογοτεχνικός ήρωας είναι δημιούργημα του μυστηριώδους συγγραφέα Σταύρου Κρητιώτη, που με επιμέλεια και φιλοτιμία αναζήτησε στις εφημερίδες της εποχής όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν τη λαμπρή ετυμολογική σταδιοδρομία του Σπυρίδωνος Καραβασίλη. Ο Σταύρος Κρητιώτης είναι πολυγράφος, φιλοπαίγμων, δεινός ερανιστής, πολυώνυμος. Δεν ξέρουμε το πραγματικό του όνομα, δεν έχουμε στοιχεία της ταυτότητάς του, μόνο τα κείμενα. Και αυτά προκαλούν ενδιαφέρον. Περίπτωση Καραβασίλη είναι μια από τις 11 ιστορίες στο βιβλίο «Στις χαραμάδες των γεγονότων» που μόλις κυκλοφόρησε.

Enplo 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Radio.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
5: Τηλεφωνείς στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Ω, είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 510 68 493.
4: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Enplo 89,2. Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 7098 630.
2: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στον αγαπημένο μας σταθμό NG Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Σαν ταινία». Σήμερα Κυριακή 24 του Μάη και θα είμαστε μαζί μέχρι στις 7. Ελάτε, ελάτε εδώ μαζί να μπερδέψουμε παραμύθια με πραγματικότητες. Αλήθειες με ψέματα. Και μιας και όλα ξεκινάνε από τη φαντασία, όλα γεννιόνται από μια ιδέα. Άλλωστε, ας μην το ξεχνάμε, όλα είναι μια ιδέα. Ελάτε εδώ με το απογευματινό σας καφέ, απογευματινό μας καφέ. Να πλάσουμε ιστορίες, σενάρια ζωής σαν ταινία.

να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στο μαγικό αέρα του ραδιοφώνου. Μα είσαι αγαπημένη μου και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Όλα αλλάζουνε και τίποτα δεν μένει το ίδιο, αλλάζουνε καταιγιστικά.

Και στην ουσία αλλάζουμε εμείς οι ίδιοι. Εμείς είμαστε η εποχή, εμείς είμαστε ο χρόνος, εμείς είμαστε ο χωροχρόνος και εμείς είμαστε το σύμπαν.

Να στείλω τα φιλιά μου και την, και την αγάπη μου εκεί στον Ευγένιο. Γεια σου Ευγένιε. Στον πολύ αγαπημένο μου Γιάννη. Στην Κατερίνα. Γεια σου Μαρία. Πολλά πολλά φιλιά στον Παναγιώτη.

Ζούμε σε μια εποχή που όλα τρέχουν γύρω μας και εμείς από πίσω τους προσπαθούμε να προλάβουμε και έχουμε τόσο ανάγκη, μα τόσο ανάγκη. Έτσι αυτές τις στιγμές της ηρεμίας. Είναι η ώρα να ζήσουμε αφιερωμένο το κομμάτι.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσική ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η

Μάιος 2026, αγαπημένοι μου, και εμείς προσπαθούμε εσματέα. Καμία προσπάθεια όμως δεν πάει χαμένη, τίποτα δεν πάει χαμένο σε αυτή τη ζωή. Έτσι, να ανακτήσουμε τον έλεγχο της καθημερινότητάς μας. Να πείσουμε τον εαυτό μας να κάνει ένα βήμα πιο εκεί, πιο μπροστά. Να ξεκουνηθεί τέλος πάντων.

Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην αγαπημένη μας Μυρτό, στην Άννα με το Παντελή, στο Θάνο. Γεια σου, Θάνο.

Αγάπη, αγαπημένη μου, μόνο αγάπη. Είναι αυτό το φως που κουβαλάμε μέσα μας. Είναι ο Θεός που κουβαλάμε μαζί μας. Η πραγματική και αληθινή αγάπη είναι όσο μπορούμε να αγαπήσουμε οι

σε αυτή την εποχή που ζούμε, που είναι σαν μεσαίωνας, βρε παιδάκι μου. Δεν υπάρχει φως. Είναι όλο αυτό το χάος, το χάος της αλλαγής. Το χάος που έρχεται όταν έρχεται κάτι καινούριο, κάτι νέο.

και εμείς είμαστε οι τυχεροί, οι άτυχοι που ζούμε ακριβώς, ακριβώς στο μάτι του κυκλώνα. Η ταινία της ζωής μας, οι ταινίες των ζώων μας, της ζωής μας, θα είναι έτσι το υλικό για αυτό που έρχεται.

ας γίνουμε φωτεινοί, ας γίνουμε καθαροί. Σαν το καθαρό νερό, σαν το φρέσκο αέρα τον καθαρό, έτσι που αφήνει το φως να περάσει.

0: αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Εδώ είμαστε και μόλις περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σαν ταινία. Παρουσιάζει επιμελείται η Ιλιάνα Ντάπα.

να στείλω τα βιβλιά μου για την αγάπη μου στους σταθμούς των FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή Άννα την Ελλάδα. Πολλά πολλά φιλιά στον εν πλώς στους 89,2 εκεί στο νομό Θεσπρωτείας. Να χαιρετήσω το αγαπημένο μας Καστελόριζο στους 104,3. Το Αιγαίο Live στους 95,8 εκεί στις αγαπημένες και πανέμορφες Κυκλάδες. Επίσης να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην Έφη, στη Μαρία, στην πολύ αγαπημένη μου Φωτεινή, εκεί στα αγαπημένα μου μέρη. Αχ να ρε παιδί μου, τελειώνουν έτσι γρήγορα τα κομμάτια.

Λοιπόν, να ξεκινήσω σήμερα με μια παλιά ταινία, έτσι. Ταινίες που τις χρησιμοποιούμε έτσι για να δούμε την τέχνη, την πραγματική τέχνη του σινεμά. The Lady from Shanghai, η κυρία από τη Σανγκάη. Ταινία του 1947, παρακαλώ, του Orson Welles.

Λοιπόν, εκείνη την εποχή λοιπόν Orson Welles αποφάσισε να διασκευάσει το φτηνό μυθιστόρημα του Sherwood King «If I die before I wake». Αν ξυπνήσω πριν πεθάνω πριν ξυπνήσω. Και αναλαμβάνει λοιπόν καθήκοντα σκηνοθέτη, σεναριογράφου και ηθοποιού.

ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ένας Ιρλανδός ναυτικός, ο Μάικλ Οχάρα, συναντά στο Central Park την όμορφη ξανθιά Έλσα και τη σώζει από την επίθεση τριών κακοποιών. Τη συνοδεύει λοιπόν στο σπίτι της, γνωρίζει το σύζυγό της, τον δικηγόρο Άρθουρ Μπάνιστερ, που έχει μια ελαφριά αναπηρία. Το ζευγάρι πρόκειται να πάνε στο Σαν Φραντζίσκο με το γιο τους και του προσφέρουν δουλειά και ο Μάικλ δέχεται.

Όταν ο Χάρα λοιπόν σώζει τυχαία την Έλσα από την επίθεση των αλητών στο Central Park, που βέβαια βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, ομολογεί πως από τότε που την είδα έχασα τα λογικά μου. Όταν αρχίζω να φέρομαι σαν ανόητος, κανείς δεν μπορεί να με σταματήσει.

Ο Χάρα λοιπόν δέχεται να του συνοδέψει, να συνοδέψει το ζευγάρι στο ταξίδι. Μετά από μεγάλη επιμονή του Άρθουρ, μάλιστα, του δικηγόρου, του συζύγου της κυρίας, της Έλσας.

Ο Μάικλ εισέρχεται σε ένα αποθητικό σύμπαν με νοσηρά άτομα που μισούν ο ένας τον άλλον, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν αχώριστοι. Αν και θέλει να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει αυτόν τον μικρό κόσμο, δείχνει αδύναμος να το πράξει. Για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι δεν μπορούμε εύκολα να ξεφύγουμε από την επιθυμία του άλλου. Ξανά το ίδιο. Όχι. Μια στιγμή. Έτσι απορροφήθηκα στην ταινία. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει να πω άρρωστο, νοσηρό, ένα νοσηρό ταξίδι.

που μας δίνει ένα... κομψοτέχνημα, να το πούμε. Μία μεγάλη ταινία, η κυρία της Σακάη, όπου με αριστοτεχνικό τρόπο συνδυάζει αντίθετα στοιχεία, το ρεαλισμό με το σουρεαλισμό, την τέχνη και την πραγματικότητα, τα όνειρα και τη συνείδηση.

Ένα ψυχολογικό δράμα όπου ξεδιπλώνεται ένα βυσαλέα απαισιόδοξο φιλοσοφικό ποίημα. Ένα ζωφερός απολογισμός για το πεπερασμένο της ύπαρξης. Για την απληστία και τον εγωισμό της ανθρώπινης φύσης. Για το αναπόφευκτο του πεπρωμένου.

όλα αυτά για μια γυναίκα, για ένα κόλλημα. Ίσως ζήσω αρκετά για να την ξεχάσω, ίσως και να πεθάνω προσπαθώντας, λέει ο τελικά αθώος αλλά και μόνος Wells στην κυρία από τη Σαγκάη. Ρίτα Χέιγορθ, χρυσό μου. Η κυρία από τη Σαγκάη σε επανέκδοση λοιπόν. Για τους νοσταλγούς του σπουδαίου σινεμά και τους νεότερους που θέλουν να γνωρίσουν την ιδιοφία του μεγάλου Αμερικάνου δημιουργού.

0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμαζαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Τάικι Νεμιούρα. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
4: Electronet Coletas! 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα!

Λοιπόν και πάμε στο Star Wars. Αλλά πριν μπούμε στην ταινία έτσι Star Wars, ας πούμε την είδηση που μου έστειλε εδώ ο Νίκος. Κυκλοφόρησε, λέει, από τη Ρωσία η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους γυρισμένη στο διάστημα, παρακαλώ. Η Μόσχα υπερηφανεύεται ότι κέρδισε το αντίπαλο έργο του Hollywood. Η ταινία λέγεται The Challenge, η πρόκληση. Που αφορά ένα χειρουργό που αποστέλλεται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για να σώσει ένα τραυματισμένο κοσμοναύτη. Τον Οκτώβρη λοιπόν του 2021 η Ρωσία έστειλε έναν μία ηθοποιό και ένα σκηνοθέτη για 12 μέρες στον ISS για να γυρίσουν σκηνές στο εργαστήριο που βρίσκεται σε τροχιά. Έτσι λοιπόν το ρωσικό πλήρωμα νίκησε, λέει, το χολιγοντιανό σχέδιο που είχε ανακοινωθεί το 2020 από τον πρωταγωνιστή της ταινίας Mission Impossible Tom Cruise μαζί με την NASA και την SpaceX του Elon Musk. Και λέει η Ρωσία, είμαστε οι πρώτοι που γυρίσαμε μια ταινία μεγάλου μήκους σε τροχιά πάνω σε ένα διαστημόπλιο, για άλλη μια φορά η πρώτη. Γιούλια Πέρεσιλντ, η πρωταγωνίστρια, μια από τις πιο εγωιτευτικές ηθοποιούς της Ρωσίας. Σκηνοθέτης Κλίμ Σιπένκο, 39 ετών. Ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την κάμερα, το φωτισμό και τον ήχο και έφερε πίσω 30 ώρες υλικού, 50 λεπτά από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο τελικό μοντάζ. Θα μάθουμε περισσότερα και θα πούμε περισσότερα.

αφήνουμε τους κριτικούς να λένε ό,τι θέλουν. Star Wars, παιδιά, The Mandalorian and Grogu. Για όλους τους φαν του Star Wars.

που θα τη δούμε ούτως ή άλλως και θα κρίνουμε. Αλλά χωρίς να τη δούμε πώς θα το κρίνουμε, έτσι δεν είναι? Περιπέτεια φαντασίας λοιπόν, Star Wars. Πέδρο Πασκάλ, πρωταγωνιστές, Σιγκούρνι Γουίβερ, Μάρτιν Σκορτσέζε, Τζέρεμι Άλεν.

Η σατανική αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει, αλλά πολλοί αμάρχοι που ήταν πιστοί σε αυτήν παραμένουν διάσπαρτοι σε όλο το γαλαξία. Η ακολαπτώμενη καινούργια δημοκρατία προσπαθεί να προασπίσει τις αξίες της Επανάστασης και επιστρέφει το θρηλυκό κυνηγό επικηρυγμένων Ντίν Τζάριν και τον νεαρό μαθητευόμενο του Γκρόγκου. Αποστολή τους είναι να διασώσουν τον διαβόητο Ρότα, τον Χατ, γιο του Τζάμπα, ώστε να πάρουν πολύτιμες πληροφορίες για τους Χατ και την καινούρια δημοκρατία.

Star Wars λοιπόν, η σκηνοθεσία το Favreau επενδύει συνειδητά στη λογική του Space Western. Έχουμε αχανείς ερήμους, αυτοσχέδιες πόλεις του Outer Rim και οι κυνηγοί επικηρυγμένων θυμίζουν περισσότερο Sergio Leone.

Η μουσική του Ludwig Göransson παραμένει από τα σημαντικότερα του της νέας εποχής του Star Wars. Θα την ακούσουμε και από εδώ. Οι συνθέσεις του λοιπόν του Göransson συνδυάζουν tribal ρυθμούς, western αισθητική και synth αποχρώτησης από τα 80s. Και δημιουργούν μια ταυτότητα που διαφοροποιείται επιτυχημένα από το συμφωνικό μεγαλείο του John Williams. Αξέχαστη μουσική.

Star Wars λοιπόν. Σε επίπεδα παραγωγής η ταινία είναι απολαυστική, τα πρακτικά εφέ. Ο Γκρόγκου παραμένει αξιοαγάπητος όπως πάντα. Συνδυάζονται όμορφα με το CGI και αρκετά creature designs θυμίζουν το βρώμικο ζωντανό σύμπαν της αρχικής τριλογίας. Ο Πέδρο Πασκάλ διατηρεί τη γοητεία του Ντίν Τζάριν, ακόμα και αν το σενάριο δεν του δίνει πολλά να δουλέψει. Ο Γκρόγκου εξακολουθεί να κλέβει εύκολα στιγμές μέσα από μικρές, κομικές αντιδράσεις που λειτουργούν καλύτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς.

Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στον Νίκο, το λογοθέτη. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Μαρία Μέρη.

Κυριακή αγαπημένη μου. Για άλλους εδώ στην Ελλάδα ήλιο όλους τη μέρα, για άλλους βροχερή.

Έτσι, προσωπικά το βλέπω σαν εποχή που δεν χρειάζεται air condition. Είναι τέλεια, ούτε για ζέστη ούτε για κρύο. Οι σωστές θερμοκρασίες, παιδί μου. Αχ, και κάπου κάπου εδώ, αγαπημένοι μου, ήρθε η ώρα για να σας αποχαιρετήσω. Ανανεώνω το ραντεβού μας για επόμενα Σαββατοκύριακα, 7-5.

Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια στο κυριακάτικο απόγευμα και βράδυ. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους από

0: En Plow 89,2. Η EnPlow.net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694 715 7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος, Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlow. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enplo 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

τα φιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου

0: Διπλό 89,2.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-0-68-493. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια.

Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα δέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Για όλους εμάς που ενώ το ξέρουμε πως κάποια μέρα δεν θα υπάρχουμε, πλέουμε αργά το Σαββατόβραδο.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος, Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

θα κλαις.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη Studio Recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
5: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456-821. Σας περιμένουμε.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Yeah.

καθώς η νύχτα απλώνεται και το φως χάνεται, οι ψυχές μας ταξιδεύουν. Καλώς ήρθατε στον καθρέφτη της νύχτας, εκεί όπου η μουσική μιλάει και η ψυχή γλιστρά πέρα από το προφανές. Σε ένα κόσμο χωρίς σύνορα, όπου τα λόγια και οι ήχοι γίνονται ένα ονειρικό περιβάλλον που αποκαλύπτεται μέσα στη νύχτα. Μια διάβγεια που φωτίζει την ψυχή.

0: Σας φίλοι και φίλες, άλλη μια Κυριακή μαζί από τον Employ FM 89,2 και employfm.gr στο διαδίκτυο, Παναγιώτης Μίτσης στο καθρέφτη της νύχτας. Ξεκινήσαμε με τους Electric Flag και το κομμάτι τους Joint Passing, κοινή διέλευση με άλλα λόγια. Για σήμερα έχουμε βάλει κατά κάποιο τρόπο τίτλο το «Παραμύθια πέρα από τα όρια». Και ναι, ας διαγράψουμε τα όρια.
1: Διαγράψτε τα όρια. Ας διαγράψουμε τα όρια. Ανάμεσα σε άνθρωπο και ουρανό, ανάμεσα σε σώμα και όνειρο, ανάμεσα σε εγώ και εσύ. Ας αφήσουμε τη θάλασσα να περάσει μέσα από τους τοίχους, τα δέντρα να μπουν ξανά στις πόλεις, τις λέξεις να χάσουν την υπακοή τους. Τα όρια γεννήθηκαν από φόβο. Γραμμές πάνω στη γη, σύνορα πάνω στις καρδιές, κανόνες που φυλάξαν το άγριο φως του ανθρώπου. Έρχεται πάντα όμως μια στιγμή που όλα ζητούν να ενωθούν ξανά. Οι δρόμοι με τα ποτάμια, οι νεκροί με τις αναμνήσεις, η μουσική με τη σιωπή, η αγάπη με το σκοτάδι της. Ας διαγράψουμε τα όρια και ας κοιτάξουμε. Ο κόσμος δεν τελειώνει εκεί που νομίζαμε. Απλώνεται, φωτιά μέσα στη νύχτα, άνεμος χωρίς πατρίδα, ψυχή που επιτέλους θυμήθηκε ότι γεννήθηκε ελεύθερη.

0: Ακούσαμε τους Cluster and Eno, μια συνεργασία δηλαδή ανάμεσα στους Cluster και το Brian Eno, με τίτλο Mitsimaen, δηλαδή διαγράψτε τα όρια.
1: Η αρετή της σοφίας δεν κατοικεί πάντα σε βιβλία σκονισμένα, ούτε σε στόματα γερόντων. Καμιά φορά περπατάει ξυπόλυτη σε δρόμους γεμάτους λάσπη, κάθεται σιωπηλή σε μικρά καφενεία ή ταξιδεύει με ένα παλιό λεωφορείο κοιτώντας τη βροχή στο τζάμι. Η Σοφία δεν φωνάζει, δεν έχει ανάγκη να νικήσει κάποιον, ξέρει πως ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από αντιφάσεις, λίγο φως, λίγη στάχτη, λίγη θάλασσα που φοβάται την καταιγίδα. Κι όμως συνεχίζει. Η αρετή της ίσως να είναι τελικά η τέχνη να κρατάς θρυφερότητα χωρίς να γίνεσαι αδύναμος. Να βλέπεις την ασχήμια του κόσμου και να μην μοιάζεις μαζί της. Να συγχωρείς γιατί κουράστηκες να κουβαλάς πέτρες μέσα σου. Κάποτε ένας άνθρωπος ρώτησε ένα γέροντα «Πού βρίσκεται η Σοφία?» και εκείνος χαμογέλασε αργά. Έδειξε ένα κήπο που μόλις είχε καεί από το χειμώνα και του είπε «Αν μπορείς ακόμα να φυτέψεις λουλούδια εδώ, τότε την έχεις αγγίξει».

0: Ο Virtus Sapiente Alio Mondo, ο αρετή της σοφίας με έναν διαφορετικό τρόπο από τον Steve Wizard. Ήδη θα έχετε καταλάβει το παιχνίδι που παίζετε, μικρά κειμενάκια πάνω στους τίτλους των τραγουδιών. Τι θα λέγατε για την κιλοτίνα των παρεστήσεων?
1: Η κιλοτίνα των παρεστήσεων στεκόταν στην πλατεία κάτω από έναν ουρανό δίχως αστέρια. Δεν είχε πάνω τη αίμα, μονάχα καθρέφτες. Κάθε άνθρωπος που ανέβαινε έβλεπε πριν απ' όλα τον εαυτό του αλλιώτικο. Πιο όμορφο, πιο δυνατό, πιο αθώο από όσο υπήρξε ποτέ. Κι ύστερα η λεπίδα κατέβαινε αθόρυβα. Δεν έκοβε κεφάλια, έκοβε ψέματα. Έκοβε τις φαντασμένες ζωές, τις βολικές αυταπάτες, τα προσωπία που φορέσαμε για να αντέξουμε τον κόσμο. Οι άνθρωποι κατέβαιναν μετά ζαλισμένοι, σαν να είχαν χάσει κάτι πολύτιμο. Και πράγματι είχαν χάσει την αγαπημένη τους ψευδαίσθηση. Κάποιοι, λίγοι μόνο, σήκωναν για πρώτη φορά το βλέμμα τους καθαρό. Έβλεπαν τη φθορά στα χέρια τους, τη μοναξιά των δρόμων, το φόβο μέσα στην καρδιά τους, κι όμως χαμογελούσαν. Υπάρχει μια στιγμή που η αλήθεια, όσο σκληρή κι αν είναι, μοιάζει ελαφριά από το όνειρο που σαπίζει. Κι όλη νύχτα η γκυλοτίνα συνέχιζε το έργο της, κόβοντας αθόρυβα τις παρεστήσεις των ανθρώπων, μία-μία, σαν μαύρα λουλούδια που δεν άνθησα ποτέ.

0: Hammond Yule 2 και τι άλλο, Hallucination Guillotine. Συνεχίζουμε με Black Market Karma και το Yes, You Can. Όλοι μπορούμε, παιδιά.
1: Μπορείς να μου γράψεις τις νύχτες που μυρίζουν καπνό και θάλασσα, δρόμους βραγμένους από μνήμη, φωνές που χάθηκαν πίσω από παλιά τραγούδια. Μπορείς να φτιάξεις κόσμους όπου οι άνθρωποι μιλούν με σιωπές, όπου οι έρωτες μοιάζουν με φλόγες και οι σκιές έχουν ακόμα καρδιά. Μπορείς να κάνεις τον χρόνο να περπατήσει αργά μέσα σε τεκέδες, λιμάνια, λεμονοδάση και χειμωνιάτικα δωμάτια. Μα πάνω απ' όλα, μπορείς να σταθείς μέσα στη λέξη που ζητάω και να την αφήσεις να ανοίξει σαν παλιό παράθυρο στη νύχτα. Πες μου μόνο, ποιον κόσμο θέλεις τώρα να διασχίσουμε?

Η θάλασσα της χαράς δεν έχει πάντα μεγάλα κύματα. Καμιά φορά είναι ήρεμη, σαν πρωινό καλοκαίρι, με φως που πέφτει απαλά πάνω στα πρόσωπα των ανθρώπων. Μυρίζει αλάτι και ζεστό ψωμί, γέλια παιδιών, λευκά σεντόνια στον ήλιο, τραγούδια που έρχονται από ανοιχτά παράθυρα. Εκεί δεν υπάρχουν λιμάνια θλιμμένα, ούτε βήματα βαριά. Μονάχα βάρκες μικρές που ταξιδεύουν αργά, χωρίς φόβο για την καταιγίδα. Στη θάλασσα της χαράς, οι άνθρωποι θυμούνται πως γεννήθηκαν για το φως. Χορεύουν ξυπόλοιτοι στην άμμο, αγκαλιάζονται χωρίς λόγο, κοιτούν τον ουρανό σαν να βλέπουν πρώτη φορά. Και όταν πέφτει το βράδυ, τα αστέρια κατεβαίνουν χαμηλά και γίνονται φανάρια πάνω στο νερό. Τότε ακούγεται από μακριά ένα παλιό τραγούδι γεμάτο ζωή, σαν καρδιά που έμαθε επιτέλους να μην φοβάται. Η θάλασσα συνεχίζει να λάμπει, ατέλειωτο. Υπόσχεση πως ακόμα και μέσα στον κόσμο αυτό η χαρά βρίσκεται.

0: Sea of Joy από τους Blind Faith και το ομότιτλο άλμπουμ τους του 1969. Δύο χρόνια πριν, πώς να βλέπανε άραγε τον κόκκινο ουρανό τη νύχτα?
1: Ο κόκκινος ουρανός τη νύχτα έμοιαζε με πληγή ανοιχτή πάνω από την πόλη. Τα σύννεφα και γόνουσαν αργά, σαν παλιές επιστολές που κάποιος δεν τόλμησε ποτέ να τις στείλει. Οι άνθρωποι βγήκαν στα μπαλκόνια σιωπηλοί. Κανένας δεν μιλούσε δυνατά. Φοβόντουσαν ότι ο ουρανός μπορούσε να ακούσει. Κάπου μακριά, μια σιρήνα διέσχιζε τη νύχτα. Και ένας σκύλος αληχτούσε, σαν να βλέπε κάτι που οι άνθρωποι είχαν ξεχάσει να βλέπουν. Μέσα στο κόκκινο φως τα πρόσωπα άλλαζαν. Οι χαρές έμοιαζαν εύθραυστες, οι έρωτες προσωρινοί και οι αναμνήσεις έπαιρναν το χρώμα της στάχτης. Μα υπήρχε και κάτι όμορφο σε εκείνο τον ουρανό. Σαν να είχε ανοίξει για λίγο μια ρογμή ανάμεσα στον κόσμο που ζούμε και σε έναν άλλο, πιο άγριο, πιο αληθινό. Ένας γέρος
2: του δρόμου 89,2.
1: Όταν ο ουρανός γίνεται κόκκινος τη νύχτα, κάτι θυμάται η γη. Κανείς δεν ήξερε τι εννοούσε. Μα όλη τη νύχτα ο ουρανός συνέχισε να καίγεται αθόρυβα. Τεράστια φωτιά που ζητούσε μονάχα να φωτίσει όσα οι άνθρωποι κρατούσαν κρυμμένα μέσα τους.

Το άλμπουμ The Psychedelic Skin του 1967 ήταν η Ascent και το Red Sky at Night. Δύο χρόνια πριν, μια και το πάμε έτσι, εμφανίζεται ένας κύριος που παίζει... Τι παίζει? Ο κύριος που παίζει Ντέφι έρχεται πάντα τελευταίος. Έρχεται όταν οι άλλοι μουσικοί έχουν ήδη κουρδίσει τη νύχτα. Όταν τα ποτήρια γεμίσουν κρασί και οι κουβέντες αρχίσουν να βαραίνουν, τότε εμφανίζεται εκείνος, πίσω από κάποιο στενό, γεμάτο σκιές. Φοράει παλιό σακάκι, παπούτσια σκονισμένα και ένα καπέλο που μοιάζει να ταξίδεψε περισσότερο και από τον ίδιο. Δεν μιλάει σχεδόν ποτέ. Κάθεται σε μια γωνιά, κρατά τον Ντέφι στα γόνατά του, σαν να κρατά μια μικρή καρδιά και περιμένει. Ύστερα αρχίζει. Ντουμ, τακ. Ντουμ, τακ, τακ, ντουμ. Ένας ρυθμός απλός. Μα μέσα του κρύβονται δρόμοι, πανηγύρια ξεχασμένα, έρωτες που χόρεψαν μέχρι το ξημέρωμα, καράβια που χάθηκαν στο Αιγαίο. Οι άνθρωποι σοπαίνουν χωρίς να το καταλάβουν. Και ο κύριος με τον Ντέφι δεν παίζει μόνο μουσική, παίζει το χρόνο. Χτυπάει το δέρμα του οργάνου και ακούγονται γενιές ολόκληρες, γέλια από νεκρούς φίλους, βήματα από αυλές που γκρεμίστηκαν, καλοκαίρια που δεν γύρισαν ποτέ. Κάποιες στιγμές κλείνει τα μάτια του και χαμογελά αχνά. Είναι σαν να βλέπει μπροστά του κάποιον αόρατο χορό. Και όταν τελειώσει, ταιριστάει χειροκρότημα. Σηκώνεται αθόρυβα, φορά το καπέλο του και χάνεται πάλι μέσα στη νύχτα. Αφήνοντας πίσω μόνο το ρυθμό της καρδιάς να συνεχίζει μόνος του.

0: ήταν το 1965 οι Birds στο Mr. Tambourine Man. Από τότε περάσαν πολλά χρόνια. Φτάνουμε στο 2011 όπου οι Blue Angel Ants μας στέλνουν το κομμάτι Looming Solid Massive Streamer. Με απλά λόγια, ο επικείμενος στερεός μαζικός ατμομάγειρας.
1: Ο επικείμενος στερεός μαζικός ατμομάγειρας στεκόταν στο κέντρο της πόλης σαν προφητή από σίδερο. Κανένας δεν ήξερε ποιος τον έφτιαξε. Είχε σωλήνες που ανέπνεαν αργά, βαλβίδες που έτριζαν μέσα στη νύχτα και τείχους χοντρούς, λες και προορίζονταν για κάτι περισσότερο από μηχανή. Οι άνθρωποι περνάγανε δίπλα του χωρίς να κοιτάνε. Γιατί κάθε φορά που το πλησίαζες, άκουγες ένα βόμβο βαθύ, σαν καρδιά εργοστασίου θαμένη κάτω από τη γη. Σιγά σιγά αρχίσανε και οι φήμες. Πως ο ατμομάγειρας δεν έβραζε τροφή, πως μέσα του έλυναν οι σκέψεις, οι επιθυμίες, οι αντιστάσεις των ανθρώπων. Πως η πόλη ετοιμαζόταν να μαγειρευτεί ολόκληρη σε θερμοκρασία υπακοής. Κάθε μέρα ο ουρανός χαμήλωνε περισσότερο. Τα πρόσωπα γίνονταν ίδια, οι λέξεις μικρότερες, τα όνειρα πιο σιωπηλά και ο ατμομάγειρας συνέχιζε να ζεσταίνεται. Μέχρι που ένα παιδί πλησίασε μόνο το ένα βράδυ και κόλλησε το αυτί πάνω στο μέταλλο. Άκουσε μέσα χιλιάδες φωνές. Ήταν τραγούδια. Σαν οι άνθρωποι που είχαν χαθεί εκεί να μην είχαν διαλυθεί τελικά, μα να τραγουδούσαν ακόμα μέσα στον ατμό και το σκοτάδι. Το παιδί χαμογέλασε. Και τότε, για μια στιγμή, η τεράστια μηχανή άρχισε να τρίζει, σαν να φοβήθηκε.

Το εισιτήριο για βόλτα ήταν μικρό, τσαλακωμένο, ξεχασμένο μέσα σε μια παλιά τσέπη παλτού. Δεν έγραφε προορισμό, μονάχα μια λέξη είχε. Φεύγουμε. Κανένας δεν θυμόταν πότε αγοράστηκε. Μπορεί ένα βροχερό απόγευμα, ίσως μετά από ένα χωρισμό, ίσως τη στιγμή που η καρδιά κουράστηκε να μένει στο ίδιο μέρος. Το τρένο έφτασε αργά τη νύχτα. Βαγόνια παλιά, με παράθυρα θολά από ανάσες και φώτα κλωμάσαν ξεχασμένες αναμνήσεις. Μέσα καθόρισαν λίγοι άνθρωποι. Ένας ναυτικός, μια γυναίκα που κρατούσε λουλούδια, ένα παιδί που δεν κοιμότανε ποτέ. Κανείς δεν ρωτούσε που πάνε, γιατί μερικά ταξίδια δεν χρειάζονται προορισμό. Το τρένο ξεκίνησε αθόρυβα και έξω οι πόλεις περνούσανε σαν όνειρα μισοσβισμένα. Λιμάνια, σταθμοί, δρόμοι γεμάτοι βροχή, φώτα που άνευαν για λίγο και ύστερα χάνονταν στο σκοτάδι. Κάποια στιγμή μπήκε ο ελεγκτής και ζήτησε το εισιτήριο. Το κοίταξε προσεκτικά και χαμογέλασε. «Α, ναι», είπε, «για τη βόλτα». Σαν να ήξερε ήδη ότι αυτό το ταξίδι δεν γινόταν για να φτάσεις κάπου, μα για να θυμηθείς πως η ψυχή γεννήθηκε για να κινείται.

Και από το Ticket to Ride των Beatles το 1965 θα κάνουμε μια εκδρομή μεγάλη στην Αθήνα του 2016, όπου συναντάμε τους Chicken και το Omens, Ιωνί. Οι Ιωνί έρχονται πάντα αθόρυβα. Δεν χτυπάνε πόρτες, δεν μιλάνε καθαρά. Κρύβονται μέσα σε μικρά πράγματα. Σε ένα πουλί που πετάει χαμηλά. Σε μια λάμπα που τρομοσβήνει. Σε μια φράση τυχαία που όμως μοιάζει να υπόθηκε ακριβώς για σένα. Ένας γέρος στο λιμάνι έλεγε ότι ο κόσμος είναι γεμάτος σημάδια, μα οι άνθρωποι βιάζονται πολύ για να τα δουν. «Ακού τον άνεμο», έλεγε. «Κοίτα πως αλλάζει η θάλασσα πριν την καταιγίδα. Τα πάντα μιλούν». Κι ίσως να είχε δίκιο. Υπάρχουν νύχτες που ο ουρανός βαραίνει παράξενα. Τα σκυλιά ουρλιάζουν χωρίς λόγο. Η καρδιά ξυπνάει πριν από το κακό, λες και κάτι μέσα μας θυμάται μια αρχαία γλώσσα. Ωστόσο οι Ιωνί δεν προλέγουν πάντα συμφορές. Καμιά φορά φέρνουν έρωτα. Ένα βλέμμα μέσα σε πλήθος. Ένα τρένο που άργησε επίτηδες. Ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο τη στιγμή ακριβώς που ήσουν έτοιμος να φύγεις. Μα όποια μορφή και αν πάρουν, οι Ιωνί ζητούν το ίδιο πράγμα. Να σταματήσεις για λίγο. Να αφουγκραστείς. Γιατί κάτω από το θόρυβο του κόσμου υπάρχει ακόμα ένα μυστικό ρεύμα που προσπαθεί να οδηγήσει τους ανθρώπους προς το άγνωστο πεπρωμένο τους.

0: όνειρα δεν κοιμούνται ποτέ πραγματικά. Μένουν ξύπνια σε σκοτεινά δωμάτια του νου, περιμένοντας εκείνη τη στιγμή που η ψυχή θα χαλαρώσει την άμυνά της. Τότε ανοίγουν αργά σαν παλιές πόρτες που τρίζουν και μέσα τους οι δρόμοι δεν έχουν τέλος, οι νεκροί επιστρέφουν για λίγο, οι έρωτες ξαναβρίσκουν φωνή και ο χρόνος λιώνει σαν το κερί μέσα στη νύχτα. Υπάρχουν όνειρα φωτεινά, γεμάτα θάλασσα, παιδικά γέλια, κήπους που ανθίζουν εκεί που η ζωή στέγνωσε. Υπάρχουν όμως και τ' άλλα, όνειρα βαριά, με διαδρόμους ατελείωτους, ρολόγια που σταμάτησαν, πρόσωπα χωρίς μάτια και ουρανούς που κατεβαίνουν χαμηλά πάνω από τον κόσμο. Μα ακόμα και αυτά κουβαλάνε μια αλήθεια. Τα όνειρα είναι οι μυστικές επιστολές που στέλνει η ψυχή στον εαυτό της. Άλλοτε προειδοποιούν, άλλοτε παρηγορούν, άλλοτε απλά θυμίζουν όσα προσπαθούμε να ξεχάσουμε. Και όταν ξυπνάει ο άνθρωπος, κάτι μένει πάντα πίσω. Μια εικόνα, ένας ήχος, ένα συνέστημα που δεν εξηγείται. Σαν να πέρασε από μέσα του μια ώρα τη θάλασσα και να άφησε στα χέρια του λίγο αλάτι από το άγνωστο. 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquity, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
5: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456-821. Σας περιμένουμε.
6: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.

0: Dreams από τους Coolet Electric Company. Dreams πάντα ήταν επικίνδυνα και παράνομα τα Dreams.
1: Το παράνομο blues γεννήθηκε σε ένα υπόγειο κάτω από την πόλη. Εκεί που οι τείχοι στάζανε υγρασία, τα δρασάκια γέμιζαν στάχτη και οι άνθρωποι μιλούσαν ψιθυριστά. Φοβόντουσαν πως κάποιος παρακολουθεί ακόμα και τη θλίψη τους. Ένας μαύρος ενισχυτής έτριζε στη γωνιά. Το φως ήταν κόκκινο, χαμηλό, σαν πληγή που αρνείται να κλείσει. Και τότε άρχισε το blues. Μια κιθάρα βραχνή, φωνή καμένη από τσιγάρα και νύχτες, ρυθμός αργός, σαν βήματα ανθρώπου που γυρίζει σπίτι μετά από ήττα. Όχι, ο νόμος δεν το απαγόρευε. Το έλεγαν παράνομο γιατί έλεγε αλήθειες. Για μοναξιές που δεν χωράνε σε εκκλησίες, για σώματα που αγάπησαν λάθος ανθρώπους, για εργάτες που ξέχασαν το όνειρό τους, για γυναίκες που έφυγαν χωρίς βαλίτσα, για άντρες που χαμογελούσαν ενώ μέσα τους κατέρεαν. Κάθε νότα ήταν και μία εξομολόγηση. Και όσο προχωρούσε η μουσική, οι άνθρωποι άρχισαν να κοιτάζονται αλλιώς. Έβλεπαν για πρώτη φορά τι κρύβει ο καθένας πίσω από το πρόσωπό του. Έξω, η πόλη συνέχιζε κανονικά. Φανάρια, σιρήνες, βιαστικά βήματα. Μέσα στο υπόγειο, για λίγες ώρες ο κόσμος είχε χτυθεί από κάθε ψέμα. Και το παράνομο blues συνέχισε να παίζει, καρδιά που αρνείται να σοπάσει.

0: Dylan και Outlawed Blues από το 1965 και πάντα οι παράνομοι ξεγυμνώνονται.
1: Ξεγυμνώθηκε από τις σιωπές που φορούσε χρόνια. Στάθηκε μπροστά στο παράθυρο καθώς η νύχτα έσταζε βροχή πάνω στις στέγες της πόλης και ένιωσε για πρώτη φορά τον αέρα να αγγίζει την αληθινή της μορφή. Έπεσαν από πάνω της οι φόβοι σαν παλιά υφάσματα, οι λέξεις που δεν είπε, οι ρόλοι που της έμαθα να παίζει και έμεινε εκεί, εύθραυστη, άγρια, αληθινή. Το φως από τον δρόμο χάιδευε το πρόσωπό της και έμοιαζε σαν να έβγαινε αργά από μια ζωή ξένη. Κανείς δεν την είδε εκείνο το βράδυ, μα κάτι άλλαξε. Υπάρχουν στιγμές που ο άνθρωπος ξεγυμνώνεται τόσο βαθιά ώστε δεν μένει πια σώμα ή όνομα, μονάχα ψυχή που αναπνέει επιτέλους χωρίς φόβο.

0: Laid Bare από τους Tales of Murder and Dust το 2013. Και σιγά σιγά τι θα γινότανε άραγε αν μπαίναμε σε μια εποχή άγριας φύσης.
1: Μπαίνοντας στην εποχή της άγριας φύσης, οι άνθρωποι άφησαν πίσω τους τις πόλεις από γέλη και θόρυβο. Οι δρόμοι γέμισαν με χόρτα, τα φανάρια έσβησαν ένα-ένα και τα κτίρια έγιναν φωλιές για πουλιά και τη βροχή. Κανένας δεν ήξερε αν ήταν το τέλος ή η αρχή. Τα ποτάμια ξαναβρήκαν τη φωνή τους, τα δάση άπλωσαν ρίζες μέσα σε ξεχασμένες πλατείες και οι λύκοι κατέβαιναν τη νύχτα εκεί όπου κάποτε περνούσαν τα λεωφορεία. Στην αρχή οι άνθρωποι φοβήθηκαν. Είχαν μάθει να ζουν μέσα σε τείχους, να εμπιστεύονται μηχανές και αριθμούς, να ξεχνάνε τον ουρανό. Ωστόσο, η άγρια φύση δεν τους ήρθε σαν εχθρός. Ήτανε κάτι σαν παλιά μνήμη, κάτι αρχαίγονο που κοιμόταν αιώνες μέσα στο αίμα τους. Και τότε άρχισαν να αλλάζουν όλα. Άκουγαν ξανά τον άνεμο πριν από την καταιγίδα, διάβαζαν τα ίχνη στο χώμα, άναβαν φωτιές τη νύχτα και κοιτούσαν τα αστέρια χωρίς να βιάζονται. Τα παιδιά γεννιούνταν γνωρίζοντας ήδη τα ονόματα των δέντρων. Οι γέροντες μιλούσαν λιγότερο. Οι άνθρωποι γελούσαν πιο αργά, μα πιο αληθινά. Κι όσο προχωρούσε η νέα εποχή, γινόταν φανερό πως η άγρια φύση δεν ήταν ποτέ έξω από τον άνθρωπο. Ήταν το κομμάτι εκείνο που προσπάθησε να ξεχάσει και τώρα επέστρεφε σαν βαθύ πράσινο κύμα για να τον πάρει πίσω στο αρχικό του κόσμο.

0: Entering the World, the Time of Wilderness, από τους Upapayama, του άλμπουμ του 2023. Στη συνέχεια, ο Θείος Ρέμος.
1: Ο Θείος Ρέμος ερχόταν πάντα τα καλοκαίρια με ένα παλιό αυτοκίνητο γεμάτο σκόνη, καρπούζια και τραγούδια. Πριν ακόμα να φανεί στη στροφή, τον πρόδιδε το γέλιο του. Βαρύ, ζεστό. Γέλιο ανθρώπου που είχε πει και τη χαρά και τη λύπη της ζωής χωρίς να φοβηθεί. Φορούσε λινό πουκάμισο, στραβό καπέλο και μύριζε καπνό, θάλασσα και λίγο ούζο από το μεσημέρι. Τα βράδια καθόταν στην αυλή, κάτω από την κλιματαριά και μιλούσε για τόπους μακρινούς. Για λιμάνια με κόκκινα φώτα, για γυναίκες που τραγουδούσαν μπλουζ, για καράβια που χάθηκαν σε καταιγίδες, για φίλους που έμειναν νέοι για πάντα. Κανείς δεν ήξερε πως από αυτά ήταν αλήθεια, μα δεν είχε και καμία σημασία. Ο Θείος Ρέμος μιλούσε όπως φυσάει ο άνεμος πριν τη νύχτα και οι άνθρωποι τον άκουγαν για να θυμηθούν πως είναι ο κόσμος μεγαλύτερος από τη μικρή του ζωή. Κάποτε αργά έπαιρνε τον παλιό του μπουζούκι και τότε όλα άλλαζαν. Οι γρίλοι σώπαιναν, τα ποτήρια έμειναν ακίνητα και η αυλή γέμιζε μινόρε, σαν να περνούσε μέσα από τις νότες ολάκαιρη Μεσόγειος. Τώρα ο Θείος Ρέμος δεν έρχεται πια. Μα κάποιες νύχτες του Αυγούστου, όταν φυσάει ζεστός αέρας και μυρίζει για σεμί και σκόνη δρόμου, νομίζεις ακόμα πως θα ακουστεί στη στροφή εκείνο το παλιό γέλιο να επιστρέφει από μακριά.

0: Ζάπα και Άγγελ Ρέμους από το άλμπουμ Αποστρόφ του 1974 και μπροστά μας να το ασημένιο δίδυμο.
1: Το ασημένιο δίδυμο εμφανιζόταν μόνο τις νύχτες που το φεγγάρι κρεμόταν χαμηλά πάνω από τη θάλασσα. Δύο μορφές όμοιες, ντυμένες με παλτά που γυάλιζαν σαν να ήταν αποβρεγμένο μέταλλο, περπατούσαν πάντα χωρίς να μιλούνε, ο ένας δίπλα στον άλλον. Άλλοι έλεγαν πως ήταν αδέρφια. Άλλοι πως ήταν το ίδιο πρόσωπο σπασμένο στα δυο από κάποιο παλιό τραύμα του χρόνου. Κανένας δεν ήξερε. Μα όπου περνούσαν τα ρολόγια αργούσαν, οι σκύλοι σώπαιναν και τα φώτα αποκτούσαν εκείνη τη χλωμή λάμψη των ονείρων πριν να ξυπνήσεις. Το ασημένιο δίδυμο καθόταν συχνά στο παλιό λιμάνι. Ο ένας κοιτούσε τη θάλασσα, ο άλλος τον ουρανό. Σαν να αναζητούσανε δύο διαφορετικές εξόδους από τον ίδιο κόσμο. Κάποτε ένας μουσικός τόλμησε να τους πλησιάσει. «Τι περιμένετε?» ρώτησε. Οι δύο μορφές γύρισαν αργά και χαμογέλασαν μαζί. Με ένα χαμόγελο τόσο ήσυχο που έκανε και τον αέρα να παγώσει. Τη στιγμή, είπαν, που οι άνθρωποι θα θυμηθούν πως έχουν δύο πρόσωπα. Ένα από το φως και ένα από καθρέφτη. Και ύστερα χάθηκαν μέσα στην ομίχλη, αφήνοντας πίσω μόνο δύο ασημένια ίχνη πάνω στις πέτρες του λιμανιού.

Ήταν η Motrik στο Silver Twin από το άλμπουμ Moon του 2021. Είχα ακούσει παλιά και είχα εντυπωσιαστεί ότι τα νετρόνια πέφτουν, λέει, χιλιάδες πάνω στη γη, εκατομμύρια χιλιάδες δηλαδή, και περνάνε από μέσα μας χωρίς να καταλαβαίνουμε τίποτα. Πώς θα ήταν να περάσει κάποιος μέσα από μας? Μέσα από σένα περνάνε δρόμοι που δεν φαίνονται. Παλιά τραγούδια, σκιές ανθρώπων που αγάπησες, φωνές από παιδικά καλοκαίρια, βροχές που ξέχασαν το όνομά τους. Μέσα από σένα περνά ο χρόνος αθόρυβα, σαν ποτάμι νυχτερινό που κουβαλάει φύλλα, φως και στάχτη μαζί. Κάποτε νομίζεις ότι είσαι μόνος, μα μέσα σου κατοικούν τόσοι κόσμοι, οι φόβοι σου, οι ερωτές σου, οι λέξεις που δεν είπες, τα όνειρα που έμειναν άγρυπνα στις άκρες της ψυχής. Και ίσως τελικά η ζωή να είναι αυτό, να αφήνεσαι. Να περνάει η θάλασσα από μέσα από σένα χωρίς να τη φυλακίζεις. Να περνάει η λύπη χωρίς να σε σβήνει. Να περνάει η αγάπη και να σου αλλάζει για πάντα το βλέμμα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πέτρα, είναι πέρασμα. Ένα ανοιχτό παράθυρο από που ο κόσμος μπαίνει και βγαίνει ασταμάτητα, μέχρι να γίνει φως ή μνήμη ή τραγούδι.

Through With You από τους Lemon Pipers και το 1968, 30 και κάτι χρόνια αργότερα, κοιτάμε πίσω με θυμό.

Κοιτάξτε πίσω με θυμό. Θυμηθείτε τις πόρτες που έκλεισαν άδικα, τις φωνές που πνίγηκαν, τους ανθρώπους που έσκυψαν το κεφάλι ενώ μέσα τους καιγόταν ολόκληρη φωτιά. Υπάρχουν εποχές που η λύθη μοιάζει βουλική, σαν μαλακή καρέκλα σε δωμάτιο δίχως παράθυρα. Μα ο θυμός, όταν δεν γίνεται μίσος, μπορεί να γίνει μνήμη καθαρή, να γίνει δρόμος. Κοιτάξτε πίσω με θυμό εκείνες που σας είπαν να μην κρίνετε τα όνειρά σας. Εκείνες που μέτρησαν τον άνθρωπο με αριθμούς και φόβο. Εκείνες τις νύχτες που σοπάσατε ενώ θέλετε να ουρλιάξετε. Και μετά σηκωθείτε. Το παρελθόν δεν ζητά εκδίκηση. Ζητάει να μην επαναληφθεί. Κάτω από τα παλιά ερείπια υπάρχει ακόμα μια σπίθα. Μια άγρια, επίμονη δύναμη που λέει πως ο άνθρωπος γεννήθηκε για κάτι περισσότερο από υπακοή και λύθη. Κοιτάξτε πίσω με θυμό. Και μπροστά με φωτιά.

0: Look Back in Anger από τον David Bowie και το LP Lager από το 1989, από την εποχή του Βερολίνου. Φτάνουμε στο 2011 όμως και μας περιμένουν άσκημοι δρόμοι.
1: 40 μίλια κακού δρόμου και ούτε ένα φως να δείχνει επιστροφή. Η άσφαλτος ήταν σπασμένη σαν παλιά υπόσχεση και το αυτοκίνητο έτριζε σε κάθε λακκούβα της νύχτας. Ο ουρανός χαμηλός, βαρύς από σύννεφα και σιωπή. Μονάχα το ραδιόφωνο έπαιζε χαμηλά ένα μπλουζ ξεχασμένο, σαν να το τραγουδούσανε μόνο για εκείνον. 40 μίλια. Περάσματα έρημα. Βενζινάδικα κλειστά. Σκυλιά που κοιτούσαν από τις άκρες του δρόμου, λες και γνώριζαν κάτι. Κάποτε, κάπου, σταμάτησε. Άνοιξε την πόρτα και άκουσε τον άνεμο. Είχε εκείνη τη μυρωδιά του σιδήρου, της βροχής και της φυγής. Τη μυρωδιά των ανθρώπων που έφυγαν χωρίς να ξέρουν αν ψάχνουν σωτηρία ή την καταστροφή τους. Στο βάθος φάνηκαν φώτα. Ένα μικρό μπαρ στη μέση του πουθενά. Μέσα μια γυναίκα καθάριζε ποτήρια αργά και ένας γέρος έπαιζε κιθάρα, σαν να προσπαθούσε να κρατήσει τον κόσμο ξύπνιο. «Κακός δρόμος?» ρώτησε ο γέρος. Ο ταξιδιώτης χαμογέλασε κουρασμένα. «Δεν είναι δρόμος το πρόβλημα. Είναι αυτά που κουβαλάς μαζί σου». Κι έξω, τα 40 μίλια της νύχτας συνέχιζαν να απλώνονται σαν μαύρο ποτάμι χωρίς τέλος.

0: 40 Miles of Bad Road από τους Dead Moon. Ό,τι και να είναι, παιδιά, άσχημοι δρόμοι, εύκολοι δρόμοι, το θέμα είναι να πιστεύουμε κάτι και να εμένουμε σε αυτό.
1: Η πίστη είναι πέτρα, δεν σπάει, μένει. Μένει κάτω από βροχές, κάτω από χρόνια βαριά, κάτω από χέρια που προσπάθησαν να τη μετακινήσουν από την καρδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που κουβαλούν την πίστη τους σαν φλόγα. Μα υπάρχουν κι άλλοι που τη σηκώνουν σαν πέτρα, δύσκολοι, σιωπηλοί μέσα στις τσέπες της ζωής τους. Δεν μιλούν πολύ για αυτήν. Την κρατάνε μόνο όταν όλα γύρω γκρεμίζονται. Σαν τον ψαρά που βγαίνει στη φουρτούνα χωρίς να ξέρει αν θα γυρίσει. Σαν τη μάνα που αφήνει κάθε βράδυ ένα μικρό φως αναμένο. Σαν τον άνθρωπο, τέλος πάντων, που συνεχίζει να αγαπά παρόλο που πληγώθηκε. Η πίστη είναι πέτρα. Με χαραγιές, με βάρος, με σιωπές αιώνων επάνω της. Κι όμως, αν την κρατήσεις αρκετά, ζεσταίνεται μέσα στην παλάμη σου. Σαν να κρύβει βαθιά μέσα της μια καρδιά που χτυπά ακόμα, αργά και επίμονα, μέσα στο σκοτάδι του κόσμου.

0: Stone Believer από τους Iron Butterfly και το άλμπουμ τους Μεταμόρφωσης του 1970.
1: Παρακτικός ήταν ο ήχος της νύχτας όταν έφυγες. Ούτε κραυγή ούτε κλάμα. Εκείνη η βαθιά σιωπή που μένει μετά την απώλεια. Σπίτι ανοιχτό με όλα τα φώτα σβηστά. Ο αέρας περνούσε αργά από τις κουρτίνες και κάθε αντικείμενο στο δωμάτιο έμοιαζε να σε θυμάται. Το ποτήρι στο τραπέζι, το παλτό στην καρέκλα, η μουσική που έμεινε στη μέση. Σπαρακτικός ήταν και ο τρόπος που συνέχισε να ξημερώνει ο κόσμος, σαν να μην συνέβη τίποτα. Τα λεωφορεία να περνούν, οι άνθρωποι να γελούν, οι φούρνοι να ανοίγουν τα χαράματα, ενώ κάπου μια καρδιά είχε γίνει ερείπιο. Μα ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο σπαρακτικό απ' όλα. Ότι ο άνθρωπος αντέχει δηλαδή. Σηκώνεται ξανά, φορά το πρόσωπό του, βγαίνει στον δρόμο και κουβαλάει μέσα του μια θλίψη τόσο βαθιά που κανείς δεν βλέπει. Σαν μια κρυφή θάλασσα κάτω από την πόλη,

Heartbreaker από τους Led Zeppelin και το δεύτερο άλμπουμ του στο 1969. Και όπως όλα τα ωραία, τελειώνουμε και σήμερα. Έχω να πω ένα πράγμα μόνο, παιδιά, ότι πραγματικά αυτή η επικοινωνία μαζί σας μέσα στην κουπή είναι από τα πράγματα που με κρατάνε. Και δεν είναι και πολλά αυτά που μας κρατάνε. Καλό βράδυ λοιπόν, και σας αποχαιρετώ με τους Lorit Mitz The Obsolete και What's Holding You. Τι σε κρατάει? Τι σε κρατάει? Ίσως ένα βλέμμα που δεν ξέχασες ποτέ. Ίσως η μυρωδιά της βροχής πάνω σε παλιό δρόμο. Ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο. Μια φωνή που άγγιξε κάποτε το πιο σκοτεινό σημείο σου και έμεινε εκεί σαν μικρό φως. Τι σε κρατάει? Μπορεί να είναι οι άνθρωποι που ακόμα περιμένουν να γυρίσεις. Ένα σκυλί στην αυλή. Ένα παιδί που γελά. Μια μάνα που αφήνει το παράθυρο μισάνοιχτο τα βράδια. Ίσως να σε κρατά η ίδια η ζωή, πεισματάρα σαν αγριόχορτο που φυτρώνει μέσα σε τσιμέντο. Ακόμη και στις πιο βαθιές νύχτες υπάρχει κάτι μέσα στον άνθρωπο που αρνείται να σβήσει. Μια σπίθα, ένα ανίποτο ακόμη, ένας μυστικός παλμός που λέει «Μείνε λίγο ακόμα, υπάρχουν δρόμοι που δεν περπάτησες, όνειρα που δεν άγγιξες, αγάπες που δεν γεννήθηκαν ακόμη». Και έτσι συνεχίζεις. Όχι πάντα δυνατός, όχι πάντα βέβαιος, όμως τελικά ζωντανός.

0: βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο, νεκρός ο δράστης. Ξαφνική αισιοδοξία για συμφωνία με το Ιράν, πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες. Θερμοκρασίες ρεκόρ στην Αγγλία, Μάιος με 30 βαθμούς. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέο περιστατικό βίας μπροστά στον Λευκό Οίκο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα. Νεαρός φέρεται να άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και ο δράστης υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραυματά του. Τραυματίστηκε και ένας περαστικός. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, ο δράστης ήταν ένας νεαρός 21 ετών από την πολιτεία του Μέριλαντ με ψυχολογικές διαταραχές, ο οποίος είχε απασχολήσει και παλαιότερα τις αρχές. Ξαφνική αισιοδοξία φαίνεται να επικρατεί για ένα τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δημοσιογραφικές διαρροές κάνουν λόγο για μια καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, κάτι που δεν διαψεύδει η Τεχεράνη, ενώ άδειλος παραμένει ο ρόλος του Ισραήλ. Τη συνολική εικόνα μας δίνει από την Ιερουσαλήμ ο Γαβριήλ Χαρίτος.
8: Σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές διαρροές, το συνυποσχετικό ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να παρατείνει την εκεχηρία για άλλες 60 ημέρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα, τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν, αφού προηγουμένως το Ιράν θα αποσύρει όλες τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στην περιοχή. Το Ιράν θα μπορεί να εξάγει το πετρέλαιό του και η κυβέρνηση της Τεχεράνης δεν θα επιβάλλει τέλη διέλευση στα ξένα πλοία. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και για την μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει τις διαρροές, αλλά τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι πράγματι έχει σημειωθεί πρόοδος. Οι διαρροές αναφέρουν ότι στο συνυποσχετικό ορίζεται και η λήξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεσμπολάχ. Ωστόσο, όπως αναφέρουν αμερικανικές πηγές, εάν η Χεσμπολάχ συνεχίσει τις επιχειρήσεις της, τότε το Ισραήλ θα έχει το δικαίωμα να απαντήσει. Μετά από χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τον Τραμπ, οι ηγέτες των μοναρχιών του Κόλπου, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Πακιστάν δηλώνουν ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο του συνυποσχετικού. Από την άλλη, στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου εκφράζει επιφυλάξεις στον πρόεδρο Τραμπ, επειδή θεωρεί ότι οι πυρηνικές και βαλιστικές δυνατότητες του Ιράν έχουν τεθεί σε δεύτερη μοίρα, αλλά και επειδή διασυνδέεται το μέτωπο του Ιράν με το μέτωπο του Λιβάν. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χάριτος.
7: Πιθανό να υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες, δηλώνει από το Νέο Δελχή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Καμία πρόοδος δεν διαφαίνεται ωστόσο στο μέτωπο της Ουκρανίας. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 40 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των νυχτερινών ρωσικών επιθέσεων με κύριο στόχο το Κίεβο. Η Μόσχα κάνει λόγο για αντίπεινα με πυράβλους μεσαίου βεληνικούς σε τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον κατοικημένων περιοχών. Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές και στα γραφεία της γερμανικής ραδιοτηλεόρασης στο Κίεβο. Την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων καταδικάζουν μεταξύ άλλων ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βαντεφούλ. Στη Μεγάλη Βρετανία δεν ανεβαίνει μόνο το πολιτικό θερμόμετρο. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου, κάτι πρωτοφανές στις τελευταίες δεκαετίες, και η ανησυχία εντείνεται για ένα αφόρητο καλοκαίρι, περισσότερα από το Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
9: Κυριακή 9 το πρωί Λονδίνο. Το κινητό έγραφε ήδη 20 βαθμούς Κελσίου. Με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας να έχει σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίησης για την υγεία σε περιοχές στο Μίτλαντς και της Ανατολικής Αγγλίας. Οι υψηλές θερμοκρασίες πέριξ των 30 βαθμών Κελσίου αναμένεται να παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι τη Τετάρτη. Θα πρόκειται για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών Μαΐου όλων των εποχών. Χθες Σάββατο πάντως καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς μέχρι τώρα στο Φρίντεν του Κέντ, η οποία έφτασε τους 30,5 βαθμούς Κελσίου. Η κλιματική αλλαγή θεωρείται υπεύθυνη για τέτοια φαινόμενα καύσωνα σε μια κατά τα άλλα ψυχρότερη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η έκθεση της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας υπολόγισε ότι ο αριθμός των ημερών με θερμοκρασία άνω των 28 βαθμών έχουν διπλασιαστεί, ενώ οι θερμοκρασίες άνω των 30 έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με την περίοδο 1961-1990. Για την ώρα πάντως και παρά τις προειδοποιήσεις, ο Βρετανικός λαός έχει ξεχυθεί σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια και πάρκα με σκοπό να εκμεταλλευτεί τον ήλιο που παραμένει σπάνιο φαινόμενο στον Βρετανικό ουρανό. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στην Κύπρο για την ανάδειξη των 56 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αυξημένο εμφανίζεται μέχρι στιγμής το ποσοστό συμμετοχής. Νέα αντικυβερνητική διαδήλωση το βράδυ του Σαββάτου στο Βελιγράδι. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την παραίτηση του Σέρβου Προέδρου Βούτσιτς, τον οποίο κατηγορούν για διαφθορά, επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Για πρώτη φορά μετά τη σύλληψη του Νίκολας Μαντούρο, ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε το Σάββατο στρατιωτική άσκηση κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι έχει δώσει την έγκρισή της για την άσκηση ως προσομοίωση διάσωσης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Και τέλος, στο Πακιστάν τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση σε τρένο κοντά στην πόλη Κουέτα. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η αποσχιστική οργάνωση Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουχιστάν. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
10: Ήταν επιμελής και φιλότιμος στη δουλειά του, τον κατέτρεχαν όμως οι ατυχίες. Κατάφερε να ανακηρυχθεί φοιτητής παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο, αλλά δεν έγινε ποτέ καθηγητής. Μετά καταργήθηκαν και οι φοιτητές, οπότε ιδιώτευσε. έσωσε ένα παιδάκι με διφθερητική λαρυγγίτιδα, αλλά κατηγορήθηκε για αισχροκέρδεια επειδή ζήτησε αμοιβή για να εξετάσει άπορο παιδί. Μετά κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία εξαμελίας και αισχροκέρδεια επειδή δεν έσωσε από την διφθερητίδα, ζητώντας προηγουμένως χρήματα, την κόρη μέλους της Βασιλικής Αυλής. Αργότερα παρασκεύασε δικό του γάλα με αποτέλεσμα να κινδυνέψουν να πεθάνουν τα βρέφη που έπαιρναν μέρος στο πείραμα. Και όμως ο παιδίατρος Σπυρίδων Καραβασίλης, υπαρκτό πρόσωπο στην Αθήνα κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου, ήθελε ανέκαθεν να δημιουργήσει κάτι μοναδικό και αδιαμφισβήτητο. Μέσα στην πικρία του, ένα αμάλγαμα υπαρξιακής μελαγχολίας και αιμονής εντοπίζει και εξειδανικεύει ένα επίτευγμά του, δικό του και απαράγραπτο. Ο καθένας μας μπορεί να το επιβεβαιώσει, αν και τώρα ακόμη άνοιξε το έργο του Στέφανου Κουμανούδη, «Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθησών» του 1900. Στο λήμα «Ορθοπαιδικά νοσήματα με έψιλον» διαβάζουμε «Καραβασίλης, εν εστία εφημερίδη 31 Μαΐου 1898». Τρία άλλων μαρτύρων δεν έχουμε. Ο μέγας φιλόλογος Κουμανούδης, παραπέμποντας σε αγγελία του γιατρού στην εφημερίδα Εστία, αναγνωρίζει περίτρανα την πατρότητα του Καραβασίλη επί του νεολογισμού ορθοπαιδικός, ορθογραφημένου με έψιλον. Μέχρι τότε, ο γαλλικός όρος του 18ου αιώνα, ορτοπεντή, αποδιδόταν στα νέα ελληνικά βάσει της γραφής των συστατικών του στα αρχαία ελληνικά, από το ορθός και πες. Ήταν ο ιατρικός κλάδος που θεράπευσε τα οστικά νοσήματα των παιδιών. Μόνο που στο μεταξύ η επιστήμη αυτή είχε διευρυνθεί και περιλάβει το μυοσκελετικό σύστημα όλων των ηλικιών. Στα γαλλικά η αρχαία ελληνική διφθόγκος αλφαγιώτα αποδιδόταν, όπως είπαμε, με ένα «ε» οξυνόμενο που κάλυπτε ανενόχλητα τους πλατείς ορίζοντες της ορθοπαιδικής. Στα νέα ελληνικά όμως το αλφαγιώτα του παιδιού στένευε αφάνταστα το βεληνικές της επιστήμης. Μέχρι ότου εννοείται εμφανίστηκε ένας οξυδερκής Καραβασίλης και αντικατέστησε το αλφαγιώτα με ένα λιτό έψιλον. Ο μυστήριος αυτός παιδίατρος ως λογοτεχνικός ήρωας είναι δημιούργημα του μυστηριώδους συγγραφέα Σταύρου Κρητιώτη, που με επιμέλεια και φιλοτιμία αναζήτησε στις εφημερίδες της εποχής όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν τη λαμπρή ετυμολογική σταδιοδρομία του Σπυρίδωνος Καραβασίλη. Ο Σταύρος Κρητιώτης είναι πολυγράφος, φιλοπαίγμων, δεινός ερανιστής, πολυώνυμος. Δεν ξέρουμε το πραγματικό του όνομα, δεν έχουμε στοιχεία της ταυτότητάς του, μόνο τα κείμενα. Και αυτά προκαλούν ενδιαφέρον. Περίπτωση Καραβασίλη είναι μια από τις 11 ιστορίες στο βιβλίο «Στις χαραμάδες των γεγονότων» που μόλις κυκλοφόρησε.

Glow 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.